Άρη, Άρη, Ρίκη. Μα έχεν ζουν ακούνα καμερί. Κουνκούνα ζακ, Μαριάνο Κουρικάμα, τάλ, κουαλ, θα δω πως είναι. Νο σε δα κουέντα και Μαριάνο Κουρικάμα αύριο λας πουέρτας νιου κάντσι ζουν ακούνα. Αύριο λας πουέρτας, κουάντο αδεβες παγάδον πις παραστάρ αόρα σι. Υπέρο κανκόνα κανιού κάντσι καρριμαρί. Εμπες δια σε δέσο, όρι, όρι, όρι. Κάμπα γουαουάπης, κάμπα νιετόπης, γουαουαουακουνάπης. Mejor que Pai Cacho, Pai Cango, ex prefecto, ex concejal, ex asambleísta, ex alcalde, y cuna movimiento Minga 100, liderán. A ver si se lea capítica suya. Por lo tanto, hagamos bien las cosas y ahí adiós. Dios patapis, runa cuna patapis, ay yo cuna patapis, ayuta rurangapa, can yuca, can, can, cambaugar familia, ay.